Καλώτε έτο, αδερφοστάσου νούμερο 1. Τι θες εσύ μπουλί. Paradise FM. Nous tout le temps là.